με τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστε κατσετσάν, θα είστε ουι. Τέτς, οκεάν. Κάποιοι που σήμεν, κάποιοι ώρα, κάποιοι δίτιν.